0: Μυρίς και κακανίαν η άλλα του Ουατζίδη, ραρή λουγή παρουσά βίδι για λουβί τέκα ουίνι σικαρού, ναι μα κανάνα τον την Καστίγιανο. Ρεμέσα να σα κανού του, παρά την κανάσα του, Ντανιλίτζι του λα, νούρου του, ρα, γίνιαστή του λα, λουνέζα καντίζε του παζαρά, μυρίς και γεκα, καβίνα διάγα του, τέκα ουίνι σικαρούλα, Η ουσική πελάτου, ρούνα διάγα σταλεβίνι λαδουλού ίντερνετ, σταλεβίνι νέσα ακαγιούκαν, Βερακρούς, Κουατσακουάλκος, Μινατιτλάν, ραρικάντα νίγιτζι ρο, σαγίτταρα βινου Μέχικο, νε σταλεβίνι ζα, βινιγίτζι γιέδι, βινιγίτου βινα καγιού βέδιλα, να βέζα, μάνα παΐζα, ραρικά, Τα νησκίτσικα γιού τσάγανουνε ζαγιάκα, Εστάδος Ουνίδος κάποιοι νησκίτσικα. Που εγκάγκα κουσέτε γυράτου, κουσέτε γυράνου, τι διαζάδιγκα ο τσίνιαλάνου, τι διαζάδιγκα κουτί γούνι πια λισάνου, τι διαζάδιγκα γιένενένου, παζιλάρου πι νησκίτσικα κανταγούνινου, Πέρα πελάτου, η ουσική σε πελάτου σακά. Μα νούτου καλή να διάγα του στήλια νου, γουίκα νου δίγια σα. Ακουέσα μα πεκά, νούτου λάκα νίνε να ραρή. Παδίου σε στήλια νου. Μπορώ. Βένα, νιά, τον τι κάνει, τον τι κάνει. Αχα. Συνάλλουν Άγγελα Βάσκες. Αχα, γεια. Σι, σι καζάκα. Γιάννα, για σιβή σάκα. Γεια. Α, για, για, για, για. Αχα.
1: Α, και καλήν δε νέτα, δε σαν τα κρούσε βέντα, για πά, καλήν δε του κάστη βέβαια και του. Αόρα, σι, γούνι νέτα, αλλά η ρουτίνα.
0: Κι αντί, γα, καλού, για, γα, καλιά.
1: Ισά, μόνο βέω, μόνο νούνι, γάννα γίτσι, λα. Κασινά, καλέ, καλέ, και λουγίτσι, λα. Λουσι βαλουνάβι, δόκα. Περουλά, η ράδινη, η ρουδί, τη ρεσάνη, η ρουδί. Να, όλα μας είπε, δεν είσαι το καγουδί, κάτι. Την άντα ροήν, κασενιόρα, κασενιόρα, μας είναι άμπτακα. Περου διάγκα μου το καλούνιν καβελάδε, να. Μου κακαδίντεκα, νινά, η κάντη, νινά, η κάντη, καλινά. Γάννα κίτσι, λα, μη βίκα, δε, περσόνα, νι, δε, βετά. Mi verdà pesando giù la messa direttiva ca. La de che dirà che cosa le cagliata ca. Ci ho parlato che non intorno, che disnesa fa, intorno, vai là. A vini di nidini da gulissagne, era aiuto, che mi becca ti puntala. La cani quindi da che tu ingagnano lui messa direttiva qua. Quasi è galanga che la cosa le cagioni che le cacce. Ma odoro io, ma niente anni, la diai, ma tabacco. Ma gonno dell'anima.
0: La cappe caglie e caglienissa. Μάνα να πω Άγγελα, τουλά αντί και γάννα, να κάσει να λουκά, να κίνιεπε γιουίνι, σύπεγγα μπεραγούνινι, να κίνια γιουίνι, σύπεγγα να καβίνι διγούνικα, να σε και κουσέτενου, ρούνι φούτμπολ καλά το βυσιλάνου, α. Άνα Άγγελα, έχει να διαγαλούν άλλα. Αχα, ραβέλα του, να σε και ώρα κάγκαρι κίνε, λα κατώβη συγκά δίγια νιδούγια νου, νε τι γίνια, νιά καντά νησπίγι νου κάτι δίρα, τσι κουτσιά, να κίνε ρα ουτσίνια, ρα ουκίτσι, ρα γούνις νέσα
1: Εσάνταμεν
0: Πασά καβίνι, λα δε γούσε βέντακα καβίνι γούσε βέντακα καβίνι νέσα και τέκα κανι γουαντισάνι, κανι γουατσιβαλουράνιλα Όλα, ακαβέγγα να παπέσει γούγια καβέσι και τα γιανανέ καβενί. Στήλια τόβι, στήλια στόβι, λάζουν αδιάγα, νου. Βασαλά καλούν άβιν, σκίτι, νου, νέσα και τέκαγα, νου, κύριε Κάκα, βενιν Άγγελα.
1: Γεια. Πέρα, και γυζά, τρίστε να πάει, σάμα, σε γαλάνα. ma cadinda che poi via la bella capì all'iruni quel tuo capapasti perché non c'è la rottina di indenela non si lo domenico 12 di maio la vittoria l'agila a ricco morì la ricca ce la sa che il resto che domenico la rottina l'agila e alla pari a triste vita modo una vane non dia.
0: Maruyu, dankela, Maruyu. Kirgaja, nucia, nutinde, ni.
1: Quando non è una paraganna di nidici, perché sta le vinninga le sana, vedo ancora, ma se sta le vinninga, ruditi in darowini, vedo ancora là, ma si dico di, là sta le vinninga, non è via l'arca, perché sta le vinninga, solo anche nane, non è a portare la vinninga, si che mi dica, si che ti dici, si che c'è che ci sana, che vuoi con la canappa che avete reccio, di cui opinare, che avete a me, o con la tappa con.
0: Napa cabe pues, Ángela, guayuaco. Napa cabe pues.
1: Entonces, nada, dame caniela, porque nada de que está le vinero callada, radio, este, de.
0: Ya.
1: Está le vinima cabeza. Entonces, para ganar vini de Teshimodo, una nuca, ver la cara. Calingueca de repeche, y quien eche irá vinera, le eche giro pandaca. Para iluso el problema acá, porque triste na nato de sicari, nato de sicari, está más guay, sicari. Más solo aquí, nada, mañana, cabe, sí, de acuerdo, o cola, pa.
0: Chandina Ángela, Guisarisa Castilla, Lucán en Ganga, Pengala, Ninana Ángela. Ganga penga dilla callana ni agua allí dilane solo hacia está le vinin ganga penga cayene.
1: Y ahora dilla para alguna diaga dimmi dici porque la anna está le vinin luca diaga radio
0: spendi. Escuche pelin Ángela.
1: La papá.
0: Escuche pelin ya.
1: Bueno, bueno. Dios que anda ya.
0: Saqué caña, saqué can. Bueno, fue más que una diaga tú. Sandí mana pajica sacani. Brivesan un casinana Ángela de ya. Cadi chupachona singa vinni ulade guse venda raccapanda i santi chupalachonna di Justina Angela chiglianania na tobi tobi tu la vinis che ca camni ma vina diaga tu na Angela cani guayuna diaga tu ne guayuya tu ne guayana tu si casa ca ca venesa che te cane rayu tu guse venda ca tobi jandini na Angela ca neni jandinga risaka. Cadira tica si yudu. Riu yaya si kaka. Cadira tica si yudu. Nutula. Kanasananda pe. Gikagi anane guni. Pasikai ke guni. No? Cadira tica si yudu. Gala yandi. Skishe pelina Ángela. Giropa. Nuka si kaganda guine bininidija. Ne cadi chupachona si ne sacherila ne sacherica stalle vinninga. Ora si cacana cabe calla casagu se vendala. Uf, da para quesa. Cabini que ya sirie. Riu ya así cabela risugi, si cabela sirie, cabera que. Cadiruni, santa cantani la chito, cabendus que endaviani cabe. No si isa napa ne cabe. Yudu gu se vendacala. Guionda, nendigo se guano ya. Mawani si cabini di. Risa Castilla cabe. No sta legenda viani. Ma guani si tu nana Angela la cuspiani tu. Gassi, cadi di nugutale nero nudilla. Ravena vinisci jeca. Na? Nena gassi tu mai vigetta. Nuru, sta le dilla guinurari.
2: Padiusi, yanna guca diaganu, stijanu.